Ανέμε να σκουμάσει και να μάντα κουνα παγάνε πιο χάτου να πάει και τούκο μάση ορμάση λαχτά μάση σαν γαϊ σιασιάγουα, σιασιάγουα, νόρτε πότο σι, νισχάπη αρία γαϊ λαλιάγου νόρτε πότο σι, νισχάπαν χουατού να πάει και τσάι πιο αριμισιόνιτσι και γουαίρα σήμι γουάρα κομμουνικασιόνες 91.5 νισχάπη, χινά λατά τα χάτου να πάει και ο μάση ορμάση λαχτά μάση σαν γαϊ. Για Πακανή, Προβίνσια, Τσίλο, 89.1 σχάπη, 89.1 σχάπη, ο χάτου να πάει και χιναλιάτα τα χωγμάσια ορμάσεις και Σαν Χουλίαν, Προβίνσια, Νιού Φλο Τσάβης, 90.7 σχάπη, έτσι ήταν ψηφού χάτου να πάει και ή και Μοντέρο Νόρτη, Ιντεγράτο, 103.9 σχάπη, ο χωγμάσια ορμάσεις και Παγαρίμπη, και Μοντέρο Νόρτη, Ιντεγράτο σχάπη, χιναμάντα, Πάτσι να γίτσι ο αγωμάσι ορμάσι λαχταμάσις, ο έρμος χαγίτσι ρέκο και ο έρασι μη βάρα κομμουνικασιόν. Προγράμμα σου τι αίσιον εις χασά παπαγάριν και μας παπώνει και τάκης του σουάν, ουίλια ικουνά σουάν, ο αγωμάσις, ο αγωμάσις λαχταμάσις.